γαλάκ, θράδο γαλάκ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ, παίρνει αδρούλιν ξενούχ. Και μη σφύρεν, αλλά ξύρεν, σε